0: Πάμε να μας άρεσε να δείξουμε. Ατσίλω μου
1: κυλιάζεται. Νοσέα, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσίλω, τσ